Τζοακίνο Ρωσίνι, Φιγαρό η Καβατίναν, Σεβιλιάν Σαπρίτσε Οπεραίτς. Καταρούμεν Σουγκ Κον Κίμα, Μπαριτόν, Γευδάισμπουργη Φιλαρμονίκ Νεβαγκαχούμπα, Διριζόρ Χένρικ Βέστμαν.